Λιώτε έτον, αδεκοστάσουν νήμε ώρων, υφεσίς ελμπούγι. Paradise FM, μου τούλταν.

0: Πρόεδρας FM, τους αρχίζουμε κοιτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ και λάδι. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.

Ένα πρωινό. Στις μανίες όσο. Σελμόλου κάθε 3.6. Ελο app. Paradise FM.

0: Τώρα σε FM του αρχίζει μου κοιτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη λάδι. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.5.